Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

tired.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, όπως συνηθίζουμε πολλά χρόνια τώρα, και ξεκινήσαμε ένα ιδιαίτερο πάλι επεισόδιο με τους ήχους του Jeff Lieberman. Ένα επεισόδιο που θα κινηθεί σε μουσικούς που δύσκολα τους βρίσκεις σε μουσικές εγκυκλοπαίδειες, σε δίσκους που κυκλοφόρησαν σε λίγα αντίτυπα, τα περισσότερα από αυτά, όχι ό,τι ακούσουμε, και σίγουρα δεν είναι τραγούδια που θα στήριζαν την ψυχή και το πνεύμα ενός πάρτι. Τραγούδια που δεν θα ακούσουμε αύριο, δηλαδή, στο πάρτι του σταθμού. Jeff Lieberman από το 1975, ένας χαρισματικός κιθαρίστας, που κυκλοφόρησε 2 δίσκους ή 3 νομίζω μόνος του σε μια δικιά του εταιρεία, καθώς όλοι αρνήθηκαν να κυκλοφορήσουν αυτό το ορχιστρικό τις περισσότερες φορές, acid rock ας το πούμε, αν πρέπει να του βάλουμε ταμπελάκι, ηχοτοπίο. Και πάμε μάνι, μιας και είναι ο μήνας του Pride, να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που 2 νεαροί μουσικόφιλοι με διαφορετικές αφετηρίες κατέληξαν στο Los Angeles, εκεί στα μισά της δεκαετίας του 70, για να ηχογραφήσουν αυτά. How far will you go?

Σμόκεϊ, τους οποίους τους έχουμε ξαναακούσει εδώ, σε αυτήν την εκπομπή κάμποσες φορές και έγραψαν 3 ή 4 από τα πιο παραμελημένα συγκλάκια στην εποχή τους στην ιστορία της μουσικής. Παραμελημένα με λόγο όμως, όχι γιατί δεν άρεσαν στις εταιρείες οι ήχοι, δεν άρεσαν οι στίχοι, καθώς το συγκρότημα των Σμόκεϊ ηχογραφούσε κάτω από το πρίσμα της γκέι στιχουργικής σκληρά τραγούδια για κλαμπ, για δερμάτινα μπουφάν, για καπέλα, για το Stonewall βέβαια, στο οποίο είχαν συμμετάσχει στις ταραχές αυτές, όπου η γκέι κοινότητα το 1969 ξεσηκώθηκε κατά της αστυνομικής καταστολής με πολυήμερες φασαρίες και ταραχές. Οπότε από παντού φάγανε μεγάλο γιούχα μέχρι να φτιάξουν τη δικιά τους εταιρεία με 3-4 συγκλάκια και να καταρρεύσουν ως μπάντα. Με άξονα τις νύχτες με ναρκωτικά θα πάμε στο επόμενο τραγούδι. Αλλά εδώ θα πάμε στο πραγματικά αντίθετο άκρο της τραγουδοποιίας των Σμόκεϊ. Θα πάμε στον κύριο D.R. Hooker, ο οποίος μπορεί να έχει το acid και τα ναρκωτικά να κυκλοφορούν στο αίμα του, αλλά δεν πάβει να είναι μέλος της μεγάλης born again χριστιανικής κοινότητας.

Forge Grown Change λοιπόν, και για τη συνέχεια πάμε σε αγαπημένο καλλιτέχνη, το οποίο το άλμπουμ μέσα στα χρόνια το έχουμε ακούσει σχεδόν ολόκληρο, τουλάχιστον το πρώτο. Ο λόγος για τους Alien City, η κοινός τον αγαπητό John Strongbow. Ένα άλμπουμ, ένας κύκλος τραγουδιών επικών διαστάσεων, αυτές είναι οι σημειώσεις που γράφει το εξώφυλλο του δίσκου, που επικεντρώνεται στην ενσάρκωση των ουράνιων επισκεπτών σε αυτόν τον πλανήτη. Νεανικά κορμιά με ψυχική αποστολή να αυξήσουν την νοημοσύνη της ανθρώπινης φυλής. Δυστυχώς, στις συμπονετικές τους προσπάθειες παγιδεύονται στον ολέθριο ιστό του κόσμου και ο στόχος τους γίνεται διαστρεβλωμένος και σαρκαστικός. Και διάφορα άλλα τέτοια λόγια με τα αποκαλυπτικά σχεδόν, και το τραγούδι που θα ακολουθήσει θα είναι το Suffer βέβαια.

0: κάπου εκεί στις αρχές του 2020, όταν έσκασε η πανδημία του κορονοϊού και κλείσαν τα πάντα, κάπου εκεί διακόπηκε και η περιοδία των Big Thief. Έτσι, η Adrian Lenker, η ψυχή της μπάντας, απομονώθηκε σε μια καλύβα σε κάποια βουνά της δυτικής Μασαχουσέτης και έβγαλε από το φορτηγό της το κασετόφωνο της και υπό τους ήχους της φύσης. Τα πουλάκια που ακουγόντουσαν στο τραγούδι είναι τα πραγματικά πουλάκια της δυτικής Μασαχουσέτης, τα οποία τραγουδούν ο Λούθε, ηχογράφησε 10 τραγούδια και εμείς ακούσαμε από αυτόν τον δίσκο το Zombie Girl, έτσι με μια δόση Mr. Tambourine Man από του Dylan θα διέκρινα εγώ στις αλλαγές του τραγουδιού. Αφού το ακούσαμε βέβαια και τους Field Medic, ή μάλλον τον Field Medic, που δεν είναι άλλος από τον Kevin Patrick Sullivan, έναν σχετικά καινούριο, αν και έχει ήδη 15 κασέτες μόνο στο ενεργητικό του κυκλοφορημένες, από το 2024, να λέει μεγάλες αλήθειες, όπως ο τίτλος του τραγουδιού και η στίχη «I hate being sober». Και βέβαια μισούμε να είμαστε νυφάλιοι, καθώς αντιμετωπίζουμε την ομή πραγματικότητα κατάμουτρα. Μια ομή πραγματικότητα την οποία έχει περιγράψει υπέροχα. Πάμε στο 1991 να ακούσουμε ένα τραγούδι που το ακούσαμε ξανά πριν 3-4 επεισόδια, αλλά με έχει συναρπάσει η μουσική του Scott Seskind, το «I remember». Ο δεύτερος του δίσκος αυτός, ο πρώτος είχε βγει 5-6 χρόνια νωρίτερα, ένας δίσκος που σίγουρα επηρέασε και την στιχουργική τουλάχιστον των Bell & Sebastian, καθώς η περιγραφή των καταστάσεων που διέπουν αυτήν την φιλία που θα ακούσουμε στο τραγούδι αυτό, έδωσε και στον Στιούαρτ τον Bell & Sebastian τη δυνατότητα να περιγράφει λέξη προς λέξη το τι αισθάνεται. I remember, λοιπόν.
1: This is something I wrote a few days before my friend arrived. I remember. I remember meeting you. I was 14. Now I'm 31. You're my oldest friend. I remember driving through the canyon with two girls we just met. Your hand was on her breast, and I was impressed. I remember coming over and from the back room hearing you and your mother fighting about something that you didn't do. And now your ma is almost dying, and you feel all on your own, and I'm sitting here almost crying. But I want you to know that you won't be alone when she goes. You were someone I could go off to, someone I could stay up with, someone I could talk to, and someone to play with. And I hope my son finds a friend like you. I remember driving to Seattle. I was 16. We were stopping at the lakes and the streams and the forests. Those were good times. I remember walking. You were talking about changes. I said, let's turn around. But you said, keep walking. We might meet our wives there. I remember being angry when you got into that nightclub without me and left me outside. But I was your ride, so I waited. And now your ma is dying. She's just lying in bed. And I can't help but wonder if it was my ma instead. You did things while I backed out. You stuck up while I snuck back. People thought that we were drunk or taking something.

Βέβαια ο κύριος Σέσκιντ δεν έγραψε μόνο τραγούδια για τη φιλία, έγραψε τραγούδια πολιτικά επίσης. Από το 1985 θα ακούσουμε ένα ακόμα από τον πρώτο του δίσκο για τον Ρόμπερτ Τζέραρντ Σάντς ή αλλιώς τον Μπόμπι Σάντς, ο οποίος τέτοιες μέρες πριν 25 χρόνια πέθανε κατά τη διάρκεια απεργίας πείνας, ενώ ήταν φυλακισμένος στην πτέρυγα H της φυλακής του Μέις στη Βόρεια Ιρλανδία, ως μέλος του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, του ΙΡΑ δηλαδή. Μαζί με άλλους 9 απεργούς πείνας, 10 το σύνολο, που απεβίωσαν από την απεργία πείνας αυτή, έγιναν σύμβολο αγώνα και έγιναν βέβαια και ένας πόλος έλξης σε νέες εγγραφές στο δημοκρατικό κίνημα, όπως λεγόταν έτσι, και νέες στρατολογήσεις στη δραστηριότητα του Irish Republic Army. Μπόμπι Σάντς θα ακούσουμε λοιπόν από τον πρώτο του δίσκο του κυρίου Σέσκιντ.

0: Για ένα άλλο Belfast βέβαια τραγούδισε ο Scott Sessions και όχι για το Belfast των τελευταίων ημερών με τα ακροδεξιά ναζιστικά pogrom σε σπίτια μεταναστών που πυροδοτήθηκε από την δολοφονία που από την επίθεση που διέπραξε, μάλλον όχι δολοφονία, ένας Σουδανός, αν δεν απατώμε, μετανάστης. Για ένα Belfast που οι ηγέτες όσων κάνουν αυτές τις λευκής υπεροχής επιθέσεις στους μετανάστες είναι όλοι καθάρματα καταδικασμένοι πλιστάκι στα παλιότερα χρόνια για διάφορα και πολλά και επικίνδυνα αδικήματα, σύμφωνα με μια ανάρτηση που διάβασα. Ένα προς ένα τα άτομα, τα ηγετικά αυτής της κομπανίας που δημοσίευσε ο David Musker, τον Masker μάλλον, άλλοτε τον Jasmine Minks και τον Television Personalities. Λοιπόν, με την απεργία πείνας κάτω από τη Μασχάλη σαν θέμα, περνάμε στο επόμενο τραγούδι που αφορά την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020. Ήταν το 2021 όταν ο David Rovix, αυτός ο Αμερικανός ανεξάρτητος τραγουδοποιός και μέγας αναρχικός επικριτής δημοκρατικών κυβερνήσεων και ρεπουμπλικάνικων κυβερνήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος στα τραγούδια του συχνά πυκνά διαλαλεί ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει τα εταιρικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μεγάλος πολέμιος του Ισραήλ και στρεφόμενος κατά της γενοκτονίας στη Γάζα. Το 2021 είχε βγάλει ένα τραγούδι με τίτλο «November 17», όπου περιγράφει το ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, το πάει ιστορικά μέχρι τη δημιουργία της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη κτλ. Αυτά θα ακούσουμε και καπάκι ένα τραγούδι απαγορευμένο από την δικτατορία, την ελληνική τη Χούντα, το οποίο έμελε να βγει από το δίσκο μέχρι αυτός να ξαναεκδοθεί με κάποιο άλλο στη θέση του. Το Λιβάδι θα ακούσουμε κατευθείαν μετά. Για πάμε λίγο.
1: November 17 is where you could start the tale.

Και από την Αρλέτα και το Λιβάδι, εκεί όπου μάτωσε η λόγχη το νερό και το χορτάρι και ήρθε ο θάνατος αργά και δεν μίλησε κανείς και δεν γέλασε κανείς, αναφορές που η στρατιωτική δικτατορία δεν μπορούσε να ανεχτεί και κατήργησε από το πρώτο άλμπουμ της Αρλέτας το 1966, περάσαμε στον Άρθουρ. Άρθουρ Λι Χάρπερ. Υπέγραφες και το Arthur για να μην μπερδεύετε με τον Arthur Lee, βέβαια τον Love, και το πρώτο του άλμπουμ του 1968, Winter Time ακούσαμε από αυτόν τον folk τραγουδοποιό, ο οποίος είχε απίστευτη αποστασιοποίηση στον τρόπο που έπαιζε. Είχε μεγάλη θλίψη στα τραγούδια και κυρίως ευαισθησία, την οποία όμως δεν ήταν σίγουρα κάτι, δεν ήταν σίγουρα βιτρίνα ή τρόπος για να μπει μέσα στην μουσική βιομηχανία, πράγμα που το απέδειξε δυστυχώς το 2002, τη νύχτα που έπαθε καρδιακή προσβολή, ακούγοντας ότι η σύζυγος από χρόνια, που ήταν μαζί πολλά πολλά χρόνια, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Πάμε για τη συνέχεια σε πολύ πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη της εκπομπής και ένα τραγούδι που το έχουμε ξανακούσει, αλλά επειδή δεν υπάρχει πουθενά στο δίκτυο, το ηχογράφησα κατευθείαν από το βινίλιο μου, τον πρώτο δίσκο του Bob Lind, το The Elusive Bob Lind και το Gold Mine Blues από το 1966, και αυτό είναι αυτό που θα ακολουθήσει ευθύς αμέσως.

0: from a radio.
1: Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.
2: Πολύ πολύ καλή μας ημέρα για πρώτη και για δεύτερη φορά σε όσους και όσες είναι και από την αρχή της εκπομπής, είτε συνδέθηκαν αργότερα ή ακόμα και μόλις τώρα. Και φυσικά αυτό ήταν μια επενθύμηση για το αυριανό πάρτι, στο οποίο από τις 8.30 ξεκινάμε να ακούμε μουσικές που έχουν διαλέξει και θα διαλέξουμε εμείς η παραγωγή του σταθμού. Ο Λευτέρης Eclectic Road Trips ξεκινάει στις 8.30. Ο Γιώργος από το Viewmaster της Κυριακής συνεχίζει. Delica Seten έχουμε με την Ηλέκτρα στη συνέχεια. Ο υποφαινόμενος στις 12.15 και μετά ο DJ Comeback από τους Treble Time. Στις 1:30 τη νύχτα ξεκινάει το δικό του σετ. Και είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον για εμένα που θα παίξω στις 12:15, δεν κάνω πλήση εγκεφάλου, απλά το ξαναδιαβάζω τώρα για να το θυμάμαι, εγώ δεν θα ακούσουμε τραγούδια σαν και αυτά που ακούμε σήμερα στην εκπομπή, η οποία ασχολείται με κομμάτια και θέματα και δίσκους που άκουσα μέσα στην εβδομάδα και παραπάνω, μπορώ να πω, έτσι για να καταστήλουν το αρκετά ταραγμένο νευρικό μας σύστημα. Λοιπόν, ξεκινάμε την δεύτερη ώρα του επεισοδίου που έκλεισε με το Bob Lind και το Goldmine Blues από το 1966 με κάτι που κυκλοφόρησε 3 χρόνια μόλις αργότερα. Razorback Woman θα ακούσουμε από τον άλλοτε, από την άλλοτε ψυχή των Kingston Trio, ο οποίος ηχογράφησε το California Bloodlines, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, ο οποίος τουλάχιστον και μέχρι τη δεκαετία του 80 συγκαταλέγονταν στα 200 καλύτερα άλμπουμ της ροκ μουσικής, τώρα φαντάζομαι θα έχει εξαφανιστεί από εκεί, και ο λόγος για τον κύριο Τζον Στιούαρτ.

Και από το Razorback Woman πάμε σε δύο ξεχωριστούς δίσκους. Πάμε να ξεκινήσουμε με έτερο τύπο, ο οποίος έβγαλε προσωπικό δίσκο, καθώς ήταν σε γνωστό συγκρότημα, όχι στους Kingston Trio αυτός, αλλά στους Merry Go Round, ως πολυοργανίστας ο κύριος Emmett Rhodes, ο οποίος το 1970 έβγαλε ένα άλμπουμ μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το Somebody Made For Me.

Και αμέσως μετά τον One Man Beatle, όπως τον αποκαλούσαν Emmett Rhodes, περάσαμε στον Charlie Murphy και τον Gay Spirit. 1981 βρισκόμαστε και τούτο το άλμπουμ που δεν πούλησε σχεδόν τίποτα τότε, αλλά θεωρείται σχεδόν κλασικό αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό μάλλον, στους μουσικόφιλους αλλά και σε αυτούς που ψάχνουν να ανθολογήσουν τα παλιά anthems τραγούδια.

0: ενίοτε και με υπουργικές αποφάσεις όπως αυτή που βγήκε και απαγόρευσε την ανάρτηση αφισών για το Pride στο μετρό. Οπότε ξεκλέβω ένα κομμάτι ακόμα από εκεί, πολύ πολύ πιο παλιό όμως, το 1973, που ανήκει στον εξαιρετικό δίσκο των Lavender Country. Έχω την επανέκδοσή του, καθώς ο πρώτος πραγματικά είναι πανσπάνιος, είχε κυκλοφορήσει μόλις σε 1000 αντίτυπα τότε. Και το Crying These Cocksucking Tears είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Παράδοξο, έτσι. Country και gay θεματολογία πίσω στο 1973.
1: I'm

1969, Marianne Faithfull, Sister Morphine. Πασίγνωστο θέμα, δεν είναι από τα παραμελημένα τραγούδια. Παραμελημένη είναι η Marianne Faithfull, καθώς οι συνσυνθέτες του τραγουδιού Mick Jagger και Keith Richards, σε συνθέτες με τη Marianne, την πέταξαν έξω από τα credits όταν το κυκλοφόρησαν αργότερα. Χρειάστηκε δικαστικός αγώνας για να πάρει πίσω τα κομμάτια του τραγουδιού που τις αναλογούσαν. Jack Nitzsche στο πιάνο, ο Phil Spector-ικός συνεργάτης σε άπειρες κυκλοφορίες του Phil Spector, Charlie Watts στα τύμπανα, ο Jagger στην ακουστική και ο υπέροχος Ray Cooder στη slide guitar. Για τη συνέχεια, πάμε να αλλάξουμε σχετικά τη ροή της εκπομπής, καθώς είχα μία νυχτερινή έμπνευση, ένα τραγούδι που έρχεται ξανά ανακαλύπτω, έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70, το 80 μάλλον, αλλά ήρθε στο μυαλό μου μέσα σχεδόν την ώρα που κοιμόμουν και είχαμε να ακούσουμε το Bob Trimble από το 2018 ή τις αρχές του 19, από την εποχή του Πάλε Ποτέ Indie Ground Radio, που σε 2-3 συνεχόμενες εκπομπές είχαμε ακούσει κάποια κομμάτια του. Όχι αυτό που θα ακούσουμε σήμερα όμως, το οποίο δεν μπορώ να παραλείψω, και ας κρατήσουμε μαγιά για ένα παρεμφερές επεισόδιο τα τραγούδια που θα αναγκαστώ να εγκαταλείψω ακούγοντας αυτό. Through My Eyes, Hopeless

άραγε πώς θα ήταν η μουσική που ακούμε. Αν το Micro Miniature Love είχε κυκλοφορήσει κανονικά το 1968 όταν και ηχογραφήθηκε. Κυκλοφόρησε όμως το 2002, Michael Yonkers Band και The Sold America. Οι περισσότεροι εξημών το έμαθαν από τη διασκευή που του επιφύλαξαν οι Damaged Bugs. Εδώ όμως ακούσαμε την μεγάλη αυτή περσόνα του Michael Yonkers, που ηχογράφησε όπως κανένας άλλος πίσω στα 60's, τρομερός ο δίσκος, θρυλική φιγούρα της Μινεάπολης, με δικά του σχεδόν τροποποιημένα, πετσοκομμένα μουσικά όργανα, για να βγάλει ένα πρώιμο ήχο, που το μπορεί να στηρίχθηκε ίσως στους Strokes, αλλά εμείς τον ευχαριστηθήκαμε στους Περεούμπου και στους Cramps. Λοιπόν, και ακούσαμε Back to Back to Back, μετά τον Michael Yonkers που έφυγε από κοντά μας πριν κάμποσες μέρες, πριν μία ή δύο εβδομάδες. Το πληροφορήθηκα δυστυχώς το προηγούμενο Σάββατο στην εκπομπή Breakfast Sessions του NEC. Μετά από το Sold America ακούσαμε το Sometimes Sometime από το 2012 και το τρεμελές συγκρότημα των Delmore Schwartz, έχοντας πάρει το όνομά του σε αυτή η μπάντα από το Σικάγο, από τον Αμερικάνο ποιητή. Κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ με τα 20 τραγούδια το 2012 και το δίνει δωρεάν στο Bandcamp του, ή με ελεύθερη συνεισφορά να το πούμε καλύτερα, με τον τίτλο Doing Business with the State of Tennessee. Πάμε για τη συνέχεια, μιας και πιάσαμε το 2012, να πάμε 13 χρόνια μετά, να πάμε στην περσινή μας χρονιά, να ακούσουμε το Lovely on the Water από τη Bridget Hayden με τους Apparitions.

Και από τη Μεγάλη Βρετανία θα περάσουμε σε δύο αλλόγλωσσα των αγγλικών θέματα και τραγούδια. Το πρώτο ανήκει σε έναν αγαπημένο μου Έλληνα καλλιτέχνη, του Χρήστο Λετονό, και για το δεύτερο θα περάσουμε στην μακρινή Ισλανδία και σε ένα δίσκο που είχα αγοράσει σχεδόν κατά τύχη πολλά χρόνια πριν. Και τα δύο τραγούδια από τις αρχές της δεκαετίας του 80, σαν εκδρομή μέσα από τα στρατιωτικά για αρχή.

απόψε να μην κλαις τι λόγια που τον χωρισμό μας να γεμίσουν. Βράδια σε τώρα σε όλες τις σκοπιές, το σιωπητήριο οι στρατώνες θα χτυπήσουν. Σαν εκδρομή που κράτησε μια Κυριακή μονάχα, θα σε θυμάμαι τώρα πια θητεία του στρατού. Θα σε θυμάμαι τώρα πια θητεία του στρατού. Τώρα που αρχίζει η θητεία του καημού μες στη ζωή, σαν εκδρομή θα σε θυμάμαι πια μονάχα.

απόψε να μην κλαις. Όλα τελειώσανε σ' αυτή την πολιτεία. Θα ξεχαστούμε αγάπη μου κι ας μην το θες. Θα μοιάζει πια η ζωή μας με μια έρημη πλατεία. Σαν εκδρομή που κράτησε μια Κυριακή μονάχα, θα σε θυμάμαι τώρα πια.

я ту страту, тора по архизи и фития, ту кайму με στη ζωή, σαν εκδρομή θα σε θυμάμαι πια μονάχα.

Ισλανδικά παρακαλώ ακούσαμε από την κυρία Άρνα Ντοτήρ. Δεν τολμώ να προφέρω ούτε το μικρό της όνομα, φυσικά ούτε τον τίτλο του τραγουδιού. Και ήταν το προτελευταίο τραγούδι για σήμερα, για ένα επεισόδιο που ασχολήθηκε με μουσική και τραγούδια, τα οποία συνήθως υπήρξαν εξόριστα από την κεντρική δισκογραφία, ανεξάρτητες παραγωγές και αυτοεκδόσεις πολλά από αυτά, private pressings όπως τα λέμε ενίοτε, όχι όλα όμως, ούτε το τελευταίο που προέρχεται από έναν από τους πιο αγαπημένους δίσκους που έχω, από μία από τις πιο αγαπημένες καλλιτέχνηδες και τραγουδίστριες μιας από τις πιο αγαπημένες μπάντες. Σας έπριξα, αλλά ήρθε η ώρα να σας αναφέρω ξανά για το αυριανό πάρτι. Θα είμαστε εκεί, θα ακούσουμε μουσική εντελώς διαφορετική από ό,τι ακούσαμε σήμερα. Φυσικά αυτά θα ήταν party poopers που θα έλεγε και ο φίλτατος Λευτέρης που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αύριο. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι που καταλαμβάνει σχεδόν όλη την πλευρά ενός soundtrack για μια ταινία που ποτέ δεν βγήκε, δεν υπήρξε καν στα σκαριά. Manhole το όνομά της και το θεοδωρακικό σχεδόν, ειδικά προς το τέλος του, είναι μεγάλο το κομμάτι, παιδιά, θα βγούμε λίγο εκτός των 12, παρότι κλείνω νωρίς σήμερα, έχει εξαιρετικούς στίχους. Αν έχετε την υπομονή, καθίστε και ακούστε το. Αλλιώς θα τα πούμε χορεύοντας, φαντάζομαι, και πίνοντας μπύρες αύριο στο πάρτι του σταθμού. Αν όχι, για όσους μας ακούν από μακριά ή δεν καταφέρουν να παραστούν στο αυριανό μας διαζώσεις ραντεβού, την επόμενη Παρασκευή εδώ. Μέχρι τότε, για χαρά, Grace Leak, μαζί με τη συνδρομή του Paul Kattner, τον Jefferson Airplane βεβαίως, Theme from the movie Manhole. Για χαρά.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Wolf Like Me από τη Λέρα Λίν σε συνεργασία με το αμερικάνικο folk rock δίδυμο Shovels and Rope, ένα κομμάτι το οποίο χρησιμοποιεί μια έτσι αλληγορία για τα πρωτόγωνα συναισθήματά μας, τα ανθρώπινα συναισθήματα που χρησιμοποιεί το μύθο της μεταμόρφωσης ουσιαστικά σε λυκάνθρωπο, και κάπως έτσι ξεκινάμε την σημερινή μας εκπομπή Walk the Line. Είμαι η Ρένα Παπαγεωργίου και θα είμαστε εδώ μαζί τα επόμενα 90 λεπτά με μύθους, με ιστορίες για και μεταφορικά και κυριολεκτικά για τα ένστικτά μας, για τα ζώδη μας ένστικτα ή για την αγάπη μας προς τα όμορφα αυτά πλάσματα. Το επόμενο λέγεται Beast από Νίκο Βέγκα και είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά είναι και αυτό μεταφορικό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την ενότητα και το πώς θα πρέπει ο ένας άνθρωπος να αγαπάει και να προσέχει τον άλλον.

Και περνάμε σε μια αγαπημένη ελληνική μπάντα, τους Appalachian Cobra Worshippers, και μια φανταστική εκτέλεση ενός παραδοσιακού αμερικάνικου folk τραγουδιού, το The Cuckoo. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιεί το πουλί, τον κούκο και τα τυχερά παιχνίδια ως μεταφορές για την απρόβλεπτη φύση του έρωτα, της απιστίας και γενικά της ανθρώπινης μοίρας. Και ο κούκος παραδοσιακά θεωρείται ως αγγελιοφόρος της άνοιξης, αλλά στη λαϊκή παράδοση είναι συνδεδεμένος με την αστάθεια, την απάτη, καθώς αφήνει τα αυγά του σε ξένες φωλιές.

Waits φυσικά και Rain Dogs, ένα κομμάτι που είναι έτσι μια μεταφορά για τους περιπλανόμενους, τους απόκληρους, τους ανθρώπους που είναι του περιθωρίου και αυτούς που έχασαν το δρόμο τους επειδή η βροχή έσβησε ή τις μυρωδιές ή τα σημάδια τους από το δρόμο. Και συνεχίζουμε με ακόμα έναν αγαπημένο Έλληνα καλλιτέχνη και πολύ καλό φίλο, το Μίκη το Παντελούς, και μια πάλι εκτέλεση ενός πολύ γνωστού κομματιού, ένα κομμάτι που είναι παραδοσιακό blues, ιστορικό, έχει ερμηνεύσει Muddy Waters, Jimi Hendrix, ένα κομμάτι πάλι που είναι μια μεταφορά, που έχει στίχους μεταφορά, γεμάτος από το ζωικό βασίλειο που αναφερόμαστε σήμερα. I wish I was a catfish swimming in the deep blue sea.

Tim O'Brien, Red Dog in the Morning, είναι ένα από τα κομμάτια που παίζουμε και με την μπάντα και είναι από τα κομμάτια που πάντα λέω, όπως και το έχει πει και ο Tim, ότι δεν έχει ιδέα γιατί μιλάει αυτό το κομμάτι, οπότε και εγώ έτσι όταν το παίζω θα πω το ίδιο, λέγεται «Κόκκινο σκύλος το πρωί». Και θα συνεχίσουμε με Chris Stapleton, με την προσωπική του δουλειά, το πιο country ύφος που έχει το τελευταίο του άλμπουμ και Maggie Song.

Lost Dog Street Band, September Doves. Ο Benjamin Todd από τους Lost Dog είναι ένας άνθρωπος που γενικά όλα του τα κομμάτια είναι, τα περισσότερα κομμάτια του είναι βιωματικά και περιγράφει, θεωρώ, με πάρα πολύ όμορφο τρόπο τη ζωή του, τις δυσκολίες της ζωής γενικά και το πώς πολλές φορές μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Ένας άλλος τραγουδοποιός που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός είναι ο Corb Land και είναι το κομμάτι του που λέγεται Grizzly Bear Blues, ένα πάρα πολύ ευχάριστο και αστείο κομμάτι, κωμικό, για το πώς μπορείς να ξεχωρίσεις τις αρκούδες που μπορείς να δεις στη φύση και πώς ίσως μπορείς να επιβιώσεις.

Bridget Sinner's Stray Cat Strut και θα συνεχίσουμε μετά από Stray Cat με Stray Dog από τον αγαπημένο μου Amigo the Devil.

Jason DeWest, ένας περιπλανόμενος μουσικός της αμερικάνικης πιο underground folk σκηνής, και είναι ένα κομμάτι που ουσιαστικά, όπως και πριν από αυτά που ακούσαμε, μιλάει για τον μοναχικό λύκο, I'm a lone wolf, που πάλι είναι μια μεταφορά για το πώς μπορεί να νιώθει. Και θα συνεχίσουμε με μια διαφορετική ενέργεια, με ένα κομμάτι που λέγεται Nashville Cats. Πολλές φορές, ειδικά στη jazz, την blues και την country μουσική, το cats, δηλαδή το γάτες, χρησιμοποιείται ως αργό για σπουδαίους και ταλαντούχους μουσικούς. Αυτοί είναι πιο έτσι μάγκες, είτε είναι κιθαρίστες, είτε είναι τραγουδιστές. Είναι όμως ένας φόρος τιμής στους session κιθαρίστες του Nashville, και είναι έτσι κάτι αρκετά μεταφορικό. Και το κομμάτι θα τα ακούσουμε από Del Macquarie Band.

Αγαπημένοι Irish Rovers, και το κομμάτι λέγεται The Unicorn Song. Είναι ένα κομμάτι έτσι χαρούμενο, παραδοσιακό, folk, το οποίο αφογείται την βιβλική ιστορία της κυβωτού του Νόε, αλλά έτσι με μια πιο χιουμοριστική και θλιβερή ανατροπή, γιατί μας εξηγεί πώς δυστυχώς εξαφανίστηκαν οι μονόκεροι από τη γη. Και λέει, ξεκινάει η ιστορία που έρχεται η μεγάλη καταιγίδα και διατάζει τον Νόε να φτιάξει την κυβωτό και να μαζέψει όλα τα ζώα της γης. Και σε αυτό το σημείο η ιστορία και το κομμάτι περιγράφει μία παρέλαση από ζώα, αλιγάτορες, χήνες, καμήλες, γάτες, αρουραίους, ελέφαντες κτλ. Και το πιο όμορφο, λέει, από όλους ήταν ο μονόκερος, αλλά ενώ προσπαθεί ο Νόε να μαζέψει όλα τα ζώα, οι μονόκεροι αποδεικνύονται υπερβολικά παιχνιδιάριδες και λίγο ανεύθυνοι και έτσι πιο ευχάριστοι ίσως από τα υπόλοιπα ζώα. Και αντί να μπουν στην κυβωτό, τρέχουν στα λιβάδια, κρύβονται, παίζουν, περνάνε όμορφα, γελάνε, αγνοούν τις προειδοποιήσεις και γι' αυτό το λόγο χάσαμε τους μονόκερους από τη γη. Γιατί προφανώς περνούσαν υπερβολικά όμορφα.

Cats in the Cradle, ένα από τα πιο έτσι, συγκινητικά κομμάτια όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. Το Cats Cradle είναι ένα παιχνίδι παραδοσιακό. Είναι γνωστό που παίζεται με κλωστή και σπάγκο και πλέκουν τα παιδιά στα δάχτυλά τους. Και γενικά όλο το κομμάτι μιλάει για αυτά τα παιχνίδια και παιδικούς μύθους ως ρεφρέν και ως σύμβολα της παιδικής ηλικίας που δυστυχώς καμιά φορά και αυτή η αθότητα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και θα συνεχίσουμε με Set Those Sinners Free και Dan Romer.

Dogs of War, ένα κομμάτι έτσι, πιο dark country gothic αμερικάνα, ένα κομμάτι που μιλάει ουσιαστικά για την καταστροφή που έρχεται όταν οι άνθρωποι υποκύπτουν στους δαίμονές τους. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με μια αγαπημένη μπάντα από την Αυστραλία, είναι η Graveyard Train και το κομμάτι τους που λέγεται Bit by a Dog, ένα κομμάτι που μιλάει για ένα... μια επίθεση από ένα σκύλο που λειτουργεί όμως ως καταλύτης και οι στίχοι περιγράφουν με λεπτομέρεια τη φυσική και την πνευματική αλλίωση. Καθώς έτσι σας αφήνω και μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε υπέροχες μουσικές. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή 3:30 με 5.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας. Είναι η εκπομπή Antiviral, η οποία ονομάζεται έτσι γιατί αυτό που μας ενοχλεί είναι το virality που όλοι κυνηγούν και έξω σε αυτό το ψηφιακό σύμπαν που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Έρχομαστε. Εγώ τουλάχιστον έρχομαι από μια αναλογική εποχή. Το κουτσοπαλεύω με τα ψηφιακά, αλλά σήμερα μη με περιμένετε στο chat. Sorry, παιδες, μη με περιμένετε στο chat. Θέλω να ευχαριστηθώ απλώς τις μουσικές που θα παίξουμε. Ξεκινήσαμε με Beck Ziggans. Ήταν για πολλά χρόνια σεσιονού η κυρία. Έχει παίξει σε ούκολιγ άλμπομ και σε πάρα πολλές παραγωγές έχει συμμετάσχει. Αυτό είναι το ντεμπούτο της στην πραγματικότητα. Θα το ακούμε συχνά πυκνά, το Engraving of Armor. Για τη συνέχεια, όχι ντεμπούτο, αλλά πολύ φρέσκια κυκλοφορία. Σήμερα την παρέλαβα με το Courier, η Victory Collapse.

Non-player character. Έτσι ονομάζεται και το τραγούδι που ακούσαμε και το νέο άλμπουμ των Victory Collapse. Κυκλοφορεί από την Ινερία σε ένα πάρα πολύ ωραίο βινίλιο με μια εξαιρετική ιδέα για το εξώφυλλο. Στην πραγματικότητα το εξώφυλλο είναι μια μεγάλη αφίσα ενός πολύ σπουδαίου χαρακτικού της ανάκρισης, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέγεται. Και είναι... διπλώνεται η αφίσα και στην ουσία έτσι τυλίγει το δίσκο. Η Victory Collapse, θα τα λέμε συχνά πυκνά και για αυτούς, γιατί είναι μια από τις δουλειές που μου άρεσε πάρα πολύ τελευταία. Για τη συνέχεια, 28, 29, μπορεί και 30 χρόνια πριν, η Raining Pleasure ήταν, ετοιμάζαν το δεύτερο τότε άλμπουμ τους, αν θυμάμαι καλά, και είχαν βγάλει και αυτό εδώ το συγκλάκι στο Fractal Press.

Η Raining Pleasure μέσα από το σιγκλάκι που κυκλοφόρησαν αποκλειστικά στο Fractal Press κάπου στα τέλη των 90s. Τώρα δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά με γελάει η μνήμη. Νομίζω ήταν 98 πάντως. Μπορεί και 96, κάπου εκεί. Το θέμα είναι το εξής με αυτό το σιγκλάκι. Πολύ πρόσφατα, μέσα από μια πολύ σουρεαλιστική σύμπτωση,

τόση τρέλα. Θα κάνουμε κάτι παρεμφερές, αλλά θα είναι αισθητά διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, το βινήλιο είναι η original κυκλοφορία, δεν είναι νέα κοπή. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα ενημερώσουμε. Απλά να είστε σε ετοιμότητα, δεν είναι και τόσα πολλά, αλλά είναι αρκετά, πιστεύω, γιατί άκουσα μια τρομερή ιστορία προχτές, γιατί πήρα κάποιον να συζητήσω για αυτό το θέμα. Μου είπε λοιπόν ένας άνθρωπος που, ο Κώστας Πραντσίδης, το 50% της Lazy Dog τότε, μου είπε ότι μια φορά σε ένα καρναβάλι της Πάτρας γινόταν ένα κυνήγι θησαυρού και έσπασε το τηλέφωνο του, τον έπαιρναν συνέχεια και του ζητάγαν αυτό το συγκλάκι, γιατί κάποιος στην Πάτρα το είχε βάλει ως προπετούμενο σε ένα κυνήγι θησαυρού, θα κέρδιζε η ομάδα που θα έφερνε και αυτό το σπάνιο συγκλάκι. Εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε μερικά, θα τα βγάλουμε στα ελληνικά στέκια, πιστεύω, μετά το καλοκαίρι, πιστεύω να είμαστε έτοιμοι. Έχετε το νου σας και από εδώ και από τα social media, τέλος πάντων, που δεν τα πολύ συμπαθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει και από εκεί θα σας ενημερώσουμε. Για τη συνέχεια, μερικά χρόνια μετά βγάλαμε το συγκλάκι αυτών εδώ των τύπων. Δεν θα ακούσουμε κάτι από Fractal Single τώρα, αλλά θα ακούσουμε τους Earthbound και ο λόγος είναι... Θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, με πιάσει πολυλογία.

now. Late 90s, early zeros, οι Earthbound. Γιατί τώρα τους θυμήθηκα τους Earthbound? Γιατί πρόσφατα είδα το νέο σχήμα του Alex Kay, Alex Kay and the Circle, λένε ότι θα λέγονται. Στην πραγματικότητα είναι ο Σπύρος, ο drummer, το Rocking Bones και τον Earthbound, και ο Στέφανος, ο κιθαρίστας των Last Drive, μαζί με τον Αλέξη. Σε μια βραδιά καταπληκτική, σε ένα χώρο υπέροχο στο Soul της Θεσσαλονίκης, σε ένα χώρο που έμοιαζε πιο πολύ με φουαγέ, ας πούμε, μεγάλο, κάτι σαν βιβλιοθήκη, κάτι σαν bar, jazz bar κιόλας θα το έλεγα. Ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, δεν είχα ξαναπάει. Τους ταιριάζε πάρα πολύ, και γιατί βγάζουν αυτό το ακουστικό των Earthbound, αλλά με εντάσεις και με επιλογές, εννοείται, μουσικές πολύ ζώρικες. Πολύ Holy Strangers, πολύ Earthbound, ακόμα και πολύ Last Drive. Εννοείται ότι ακούσαμε και κομμάτια των Last Drive εκείνη τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω, αν θυμάμαι, κλείσανε με τον Devil May Care. Και μεταξύ άλλων, μας αφιέρωσαν και αυτό εδώ, τον Caius, ναι. Αυτό που διασκεύαζαν οι Earthbound για χρόνια. Γκάζια τώρα, γκάζια.

0: Η Κάιους από τα 90's. Το έπαιζαν πάρα πολύ συχνά στο ξεκίνημα, στον πρώτο δίσκο κυρίως. Ήτανε και σε τέτοια φάση πιο πολύ τότε, μετά μπήκανε πιο πολύ σε πιο, όχι folk, σε πιο κουβανέζικα τέτοια. Είχαν περάσει διάφορες φάσεις Earthbound, τέλος πάντων. Εμείς όμως έχουμε τη δικιά μας φάση εδώ στο Strummer, γιατί AA που έλεγε και ο Αγγελάκας, έχουμε πάρτι εδώ. Λοιπόν, αύριο βράδυ στο Modlove, και εγώ θα πάω από εκεί, αλλά απλά θα αργήσω λίγο, θα είμαι μετά τις 3 μάλλον. Αλλά από ό,τι έμαθα, το τραβάνε πολύ τα παιδιά.
1: Για ξέρω υπενθύμηση. Τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού.

0: ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.
1: Εντάξει, αφού κατάφερα να κολλήσω και το σποτάκι, τι να πω, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, με πάρτι μουσικές, σαν να παίζαμε στο αυριανό πάρτι, θα συνεχίσει τη φάση εδώ μέχρι τις 6.

Κοντεύει 20 χρόνια και αυτό το κομμάτι, 18 για την ακρίβεια, των Doves, των Black Angels. Για τη συνέχεια, ένα φιλαράκι των Black Angels, ο All Lover, συνεργάστηκε με τους Helicon και έβγαλανε τούτο εδώ.

Αυτή εδώ ήταν η Elephant Stone με το Everything Evil, το πιο πρόσφατο συγκλάκι τους. Λίγο πριν ακούσαμε, σας είπα για τον All Over, ήταν με τους Helicon, έτσι. Τον Helicon είναι το κομμάτι. Ο All Over έβαλε αυτά τα beat από πίσω, αυτό συνήθιζε να κάνει πάντα ο All. Μόνο που τώρα ανακάλυψε και άλλα πράγματα. Όχι τώρα, έχει καμιά δεκαετία που ξέφυγε από τον Garage και τη Ματζίδικα και πήγε σε πιο δικά του πράγματα. Οι Elephant Stone που μόλις τελείωσαν είναι από τον Καναδά, με μπροστάρι έναν τύπο, το Ρίσι Ντύρ, που είναι ινδικής καταγωγής. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε μια Νοτιοαφρικανή που όμως κάνει καριέρα στην Αυστραλία. Eka Vandal.

I need some therapy. Όλοι μας νομίζω. Κάποιοι από εμάς βρίσκουμε διεξόδους και με το Μουντιάλ. Πώς σας φάνηκε? Δεν έπαιξε ο Πινέδα, αλλά το Μεξικό μια χαρά. Τα υπόλοιπα λίγο σουπέ. Θα δούμε. Πάντως δεν θα έχει καμία σχέση με το Κατάρ, λόγω της εποχής που γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πάμε Δανία. Να πούμε καλωσόρισης και στον κύριο Νίστρουπ, που θα παίξει μπάλα καλή ο Παναθηναϊκός την επόμενη σεζόν. Πάμε να ακούσουμε Ice Age στο νέο κόλλημα. Δηλαδή, όταν λέω θα παίξει μπάλα καλή, εννοώ ότι σίγουρα θα βγει τρίτος ή δεύτερος, έτσι.

Η Δανία Ice Age ήταν αυτή και το Star για τη συνέχεια λίγο παλιότερο, αλλά κόλλημα από τα μεγαλύτερα κολλήματά μου αυτή τη δεκαετία νομίζω, είναι η Εγγλέζη Big Special και αυτό το τρομερό κομμάτι, το Desperate Breakfast.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Για μία ώρα σας έκανε παρέα και μίλησε πολύ σήμερα, ναι, το ομολογώ. Ο Παναγιώτης Μπάρλας, το Fractal Press και το Antiviral θα είναι μαζί σας την επόμενη Παρασκευή στις 5, εδώ στο Strum Radio. Αύριο τα λέμε όλοι στο Mod Love, στο πάρτι του σταθμού. Γεια χαρά, να είστε καλά!

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο Dirty Old Town, 12 Ιουνίου σήμερα. Έχουμε μπει κανονικά στο καλοκαίρι, άσχετα αν η σημερινή ημέρα με τον καιρό δεν μας προειδεάζει γι' αυτό. Μ' ανοίξαμε με παλιό καλό μελωδικό UK Punk και τους 999 με το κομμάτι Homicide. Ανεβαστικό θα το έλεγα το σημερινό επεισόδιο, ειδικά όσο προχωράμε στην εκπομπή. Τώρα για το δεύτερο κομμάτι θα πάμε σε μια άγνωστη μπάντα. Κάπου τους είχα ανακαλύψει σε κάποια λίστα συλλογή που δεν θυμάμαι. Από το Kansas ήταν αυτοί. Start λέγονται, ενώ πριν πάρουν το όνομα Start λέγονταν The Clean, όπως οι Αυστραλοί. Επίσης διάβασα ότι στο μόνο άλμπουμ που είχαν βγάλει το 1983, αν δεν κάνω λάθος, είχε συμμετάσχει σε ένα κομμάτι και ο Allen Ginsberg, ο γνωστός ποιητής του beat κινήματος. Τώρα που τον βρήκε μια γνωστή μπάντα και τον έπεισε να συμμετάσχει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους An Evening Such As This σε ελαφρώς κακή ποιότητα ήχου.

Και συνεχίζουμε με Power Pop από Αμερική. Τώρα πάμε στο New Jersey και στους The Bongos. Το πρώτο συγκλάνκι τους είναι αυτό που θα ακούσουμε, που είχε κυκλοφορήσει το 1980 από την Fetish Records και είναι το Glow in the Dark.

Νέες κυκλοφορίες δεν θα έχουμε σε αυτή την εκπομπή, πέρα από ένα κομμάτι που θα ακολουθήσει μόλις τώρα. Είναι, η μπάντα λέγεται Francis Pig, είναι μια πενταμέλης μπάντα από το Brighton. Κατηγοριοποιούνται ως Erotic Motoric Art Punk και πριν λίγες μέρες βγάλανε ένα συγκλάκι με το όνομα Super Trash.

Και μετά από τη νέα κυκλοφορία του Ιουνίου του 2006 θα πάμε πίσω στην αγαπημένη μου περίοδο του αγγλικού post-punk των 80s. Δύο κομμάτια θα παίξουμε τώρα back-to-back, ας τα προλογίσω κιόλας. Το πρώτο μας έρχεται από τους Basque-Zacks, μια μπάντα που δημιουργήθηκε εκεί στα τέλη των 70s. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Madison Fallout, το 1979 βγήκε αυτό. Ενώ η δεύτερη μπάντα από το Λονδίνο είναι οι Folk Devils, με frontman τον Ian Lowry που ήταν και στους Ski Patrol. Και θα ακούσουμε από αυτούς το κομμάτι Beautiful Monster. Πάμε να ακούσουμε και τα δύο.

Και συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο κομμάτι, ίσως το αγαπημένο μου από τους Jesus and Mary Chain, που μου βγάζει έτσι μια αίσθηση, ένα ελκυστικό coolness, είναι το Cracking Up.

Και με αυτό το cool attitude ανεβαίνουμε τώρα με τη βοήθεια των Love and Rockets για μια βόλτα με ένα τρένο express ονόματι Κουνταλίνι.

Αυτή ήταν λοιπόν η Love and Rockets με το Kundalini Express. Και εντάξει, σήμερα από την άνε πάει να ρέξει βροχή, αλλά όταν έγραφα την εκπομπή είχε ντάλα ήλιο. Έρχεται καλοκαίρι λοιπόν και μαζί με αυτό και το πάρτι του σταθμού αύριο στο Modelove. Να έρθετε, να χορέψουμε. Καλωσορίζουμε το καλοκαίρι λοιπόν με το Here Comes the Summer των Undertones.

Επόμενο τραγουδάκι για καλοκαιρινούς χορούς από την ίδια εποχή αλλά άλλη Ήπειρο, καθώς μας έρχεται από Αυστραλία, είναι η Riptides με το Sunset Strip.

Μετά τους Rip Tides ακολούθησαν οι The Tides, UK 77 ήχος φυσικά, όπως ακούσατε. Αυτοί δύο σιγκλάκια είχαν βγάλει μόνο μέσω της Cherry Red Records, ενώ ένας από τους φαν του ήχου τους, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, ήταν και ο Ian Curtis. Και τώρα θα πάμε σε μια μπάντα που την ίδια χρονιά με το Here Comes the Summer που ακούσαμε από τους Buzzcocks προηγουμένως, είχαν βγάλει ένα κομμάτι με το όνομα Harmony in My Head. Αναφέρομαι στους Buzzcocks φυσικά. Σε μια συνέντευξη του ο Steve Diggle, που είναι στα φωνητικά αυτού του κομματιού, από τα λίγα που τραγουδάει αυτός, είχε πει ότι για να βγει το σωστό αποτέλεσμα στη φωνή κατά την ηχογράφηση, κάπνισε 20 τσιγάρα.

0: Το πρώτο τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι ένα κομμάτι που έχω ακούσει πολλές φορές το τελευταίο καιρό. Και αυτό παλιό, μας έρχεται και αυτό από Αγγλία, από το 1977 συγκεκριμένα. Η μπάντα λέγεται The Yachts, ήταν μάλλον power pop μπάντα από το Liverpool και θα ακούσουμε το κομμάτι τους Suffice to Say.
1: This is an SOS.

do on the streets, bereft of you. What's a lonely man?

Όμορφο κομματάκι με ωραίους έξυπνους αστείους στίχους. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Θα σας αφήσω με Palp και το κομμάτι τους Style Rock. Θα τα πούμε αύριο στο Mod Love. Ιδάλλως, αν δεν τα πούμε εκεί, ανανεώνουμε το ραντεβού μας κλασικά εδώ στο Dirty Old Town, στο Strummer Radio, την επόμενη Παρασκευή στις 6. Ciao!

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή βράδυ 10 η ώρα και εμείς πιστοί στο ραντεβού μας θα παρουσιάσουμε σήμερα το 14ο μέρος της Μεγάλης Ενότητας The Underrated Artwork, όγκλος καλλιτέχνης και ψυχοαισθητικά συνοδοιπόρος MG Salontai, αποκλειστικά για σας εδώ στο Strummer Radio, Horatius Rex και Strange Oracle. Σας εύχομαι καλή ακρόαση και πρώτο θέμα για σήμερα.

Το τραγούδι Morning Dew, γνωστό και ως Come Walk Me Out, είναι ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα και εμβληματικά folk θέματα, η εκδοχή των κύριων Vince Martin και Fred Neil, κυκλοφόρησε το 1964 στον ιστορικό τους δίσκο Tear Down the Walls. Αυτή η εκτέλεση σαφώς ξεχωρίζει. Ήταν μία από τις πρώτες και πιο σημαντικές ηχογραφίες του θέματος, το οποίο έγραψε η δεσποινής Bonnie Dobson μόλις το 1962. Αρκετά χρόνια μετά, Λίβερπουλ, Ηνωμένο Βασίλειο.

Είμαστε Ηνωμένο Βασίλειο 1977 και στη σκηνή του Λίβερπουλ ευδοκίμησε το Rural Trio των Breakdown και το άσμα Two Steps Forward από το Meet Me on the Highway, ένα αρκετά σπάνιο private press, καθώς μόνο 99 αντίτυπα κυκλοφόρησαν. Για να μεταφερθούμε στα ριάκια του Yukon, Καναδάς.

Βόρεια εκδοχή του αμερικάνικου primitive folk, ήχου από τις κιθάρες του κυρίου John Steins και τα πνευστά του κυρίου Scott Shirin, θυμίζοντας ελαφρώς Peter Lang, Robbie Basso, φέρουν μια διακριτική rural, new age αισθητική, όπως διαπιστώσαμε από το θέμα Yukon Breeze, που θα το βρούμε στο δίσκο του 1981 με τίτλο Midnight Light και η σκητάλη στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.

Ο Ιάπωνας κιθαρίστας κύριος Χιντέκι Ισίμα μας τραγούδησε Lady Bird από το δίσκο 1973 με τίτλο One Day, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε αμέσως μετά τη διάλυση των Flower Traveling Band, του εμβληματικού Ιαπωνέζικου Psych Prog Rock σχήματος, το οποίο ο κύριος Ισίμα ήταν βασικό μέλος. Επιστρέφουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

με φορολογικά συμφέροντα ή tax shelter labels. Ήταν δισκογραφικές που εμφανίστηκαν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο κύριος σκοπός τους δεν ήταν να πουλήσουν δίσκους ή να προωθήσουν καλλιτέχνες, αλλά να δημιουργήσουν τεχνητές οικονομικές απώλειες για φορολογικούς σκοπούς. Μια τέτοια κυκλοφορία ήταν το LP Another Country Morning του 1977 από τον κύριο Billy Rufus, που μας τραγούδησε εδώ για την πατρίδα του South Carolina. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εδώ στο Strummer Radio και ακούμε το 14ο μέρος της μεγάλης ενότητας The Underrated, Horatius Rex και Strange Oracle. Καλή σας ακρόαση. Περνάμε στο δεύτερο μέρος.

Ο κύριος Λάρι Μαρί είσαι στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ενώ το 1966 τα ενδιαφέροντά του είχαν στραφεί σαφώς προς το αναπτυσσόμενο folk rock κίνημα και ίδρυσε τους γνωστούς Hearts and Flowers, ενώ το 1971 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Sweet Country Sweet, μέσα από το οποίο εμείς ακούσαμε το ομότιτλο θέμα με καλλιτέχνες στο πλευρό του επίπεδου Ζιμ Ζιλμπό, για να μεταφερθούμε Βαλτιμόρη.

Το Songs for the Masses είναι ένα private press rare folk Catholic album που κυκλοφόρησε το 1975 από 6 φοιτητές του σεμιναρίου της Αγίας Μαρίας στη Βαλτιμόρη του Maryland. Lamentations, το θέμα που μόλις ακούσαμε, με πρωταγωνιστή τον κύριο Tim Sonbachler, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός συνθέτης για την Εθνική Ένωση Ποιμαντικών Μουσικών. Ένα χρόνο πριν, Νεμπράσκα.

Το 1974 κυκλοφορεί στην Νεμπράσκα το ομότιτλο Rare Country Rock Folk Private Press LP των Winterwood, τρίωτο σχήμα με τον Αϊθαλή κύριο Ντίν Ντέιβις στις τάξεις του. Εδώ μας παρουσίασε ένα cover της πασίγνωσης folk επιτυχίας Last Thing on My Mind, που έγραψε και πρωτοκυκλοφόρησε ο σπουδαίος τραγουδοποιός κύριος Tom Paxton το 1964 ή σκυτάλη στη Μινεζότα.

τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας από το Cambridge της Μινεζότα, ο κύριος Lyle Sweden. Το 1974 έβγαλε στην κυκλοφορία το δίσκο Sunshine Inside, μέσα από τον οποίο εμείς ακούσαμε το θέμα Meadow Bird, με πάνω από 15 κορυφαίους μουσικούς στούντιο εκείνη την εποχή στο Λος Άντζελες. Δυστυχώς, ο δίσκος κατέληξε να χαθεί για σχεδόν 40 χρόνια.

Μοντάνα, Ομάχα 1970 και ο αδελφός του κυρίου Τεντ Νίκολς, ο Ρότζερ Νίκολς, με τον κύριο Πολ Βίλιαμς, μέλος των The Holy Mackerel, κυκλοφορούν ένα πανέμορφο pop-folk δίσκο με τίτλο We've Only Just Begun. Μέσα από το οποίο εμείς φροντίσαμε να σας παρουσιάσουμε το μόνιμο θέμα, ενώ αρκετά χρόνια μετά, Φιλαδέλφια.

1977 και ο κύριος Stephen Wynott μας τραγούδησε το θέμα What Have You Seen μέσα από ένα LP το οποίο κινείται ανάμεσα σε folk rock, ψυχεδελική folk και soft rock, ενώ χαρακτηρίζεται από μια ταξιδιωτική ανοιχτή ατμόσφαιρα, καθώς γράφτηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του καλλιτέχνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξού και ο τίτλος «Απόλυτη Φιλαδέλφια στα τάμπλας». Μεταφερόμαστε Καναδά,

she's real wish would bow. High above the clouds she'll fly.

ο βασιλιάς του Ροκαμπίλη, το γεράκι, κύριος Δυναμό, ήταν κάποια από τα προσωνύμια που δόθηκαν στον κύριο Ρόνι Χόκινς, τραγουδιστή, στιχουργό, επιχειρηματία και ηθοποιό, που εδώ τον ακούσαμε να τραγουδά Early Morning Rain από το δίσκο του 1968 με τίτλο The Hook. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εδώ στο Strum Radio, ακούμε το 14ο μέρος μεγάλης ενότητας The Underrated. Μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος του απόψινου show. Ως συνήθως δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουμε πάντα και χάνουμε πάντα αυτά τα κομμάτια. Εν πάση περιπτώσει ευελπιστώ στον κύριο Νίκ Παπ μήπως και ευδοκιμήσει να έχουμε κάποια λεπτά παραπάνω, θα δούμε. Ωράσιος Ρίξ, Strange Oracle και καλή σας ακρόαση.

με την προσφορά να ηχογραφήσουν μέρος του υλικού τους στο στούντιο ενός φίλου τους, γεννήθηκε το ντουέτο των Heaven Street από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς από την Private Press κασέτα με τίτλο 2 των Wind του 1974 ακούσαμε το θέμα Falling Leaves in Autumn. Για να επιστρέψουμε στη βάση μας.

ήταν ο κύριος Τζον Βιλεμόντε. Εδώ τον ακούσαμε στο θέμα Love Sign από το Private Press Album 1976 με τίτλο People Like You, πίσω στον ευρωπαϊκό χώρο και Ολλανδία.

Ήταν η Windy Corner στο Falling Down, σχηματισμένη στο Άμστερνταμ, ένα ψυχεδελικό folk rock σχήμα. Δεν λέω παραπάνω να μην καταχρώμε και το χρόνο που μας έδωσε απλόχερα ο συμπαραγωγός μας. Θα πάμε στο τελευταίο θέμα που αφορά τον Rick Ike και είναι ένα 7-ίντσο, βεβαίως Αμερικάνος καλλιτέχνης, από το 1974 με τίτλο Simple Pleasures, και θα κλείσουμε με αυτό. Να θυμίσω πως ήταν το 14ο μέρος της μεγάλης ενότητας The Underrated. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ στο Strummy Radio, Horatio Rex και Strange Oracle. Βεβαίως δεν πάμε πουθενά, καρφωνόμαστε στις καρέκλες, καθώς ακολουθεί ο συμπαραγωγός Nick Papp με την εκπομπή του Extraterrestrial Friendly Sounds. Από μένα καλή σας νύχτα, και ακολουθεί ο συμπαραγωγός μας.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. And we want to get loaded.
2: In the 60s, cinema went completely off the rails. Teenagers were tuning in, turning on, and dropping out. And the film industry wanted a piece of the action. The result? A wild explosion of films trying to capture the counterculture. Biker gangs on the rampage, LSD freakouts, psychedelic journeys, and cinematic experiments with soundtracks that turned up the chaos, the rebellion, and the fuzz.
3: Και μετά το καλοκαιρινό σήμα της εκπομπής, ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα για να σας προειδεάσει για την θεματική ενότητα. Το πρώτο μέρος, ελπιστώ να ακολουθήσουν κι άλλα, ανάλογα με το πώς θα μου βγει ο χρόνος, που έχει να κάνει με τραγούδια παρμένα αποκλειστικά από soundtrack ταινιών που ασχολήθηκαν είτε διερευνητικά και πιο καλλιτεχνικά, είτε για να κεφαλοποιήσουν και προβοκατόρικα αρκετές φορές ίσως την νεανική κουλτούρα και το ξέσπασμα ή και εξέγερση, αν θέλετε να το πείτε, της νεολαίας την δεκαετία του 60. Όποια και αν ήταν η πρόθεση και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το θέμα είναι ότι άφησαν σχεδόν όλες τους, η θελημένα ή άθελα, εκπληκτικά δείγματα μουσικής και έπιασαν διάφορα συγκροτήματα του γκαράζ και της ψυχεδέλειας σε δυνατές τους στιγμές μέσα σε αυτές τις ηχογραφήσεις των soundtrack. Πρώτη ταινία για σήμερα, The Wild Angels, γυρίστηκε το 1966, πρωταγωνιστή ο Πίτερ Φόντα φυσικά, Bruce Dern, Nancy Sinatra, και το soundtrack της ταινίας αποκλειστικά είναι γραμμένο από τους Davy Allan and the Arrows, ένα surf combo αρχικά, που η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν το Apache 66, όπως ίσως ξέρετε. Θα ακούσουμε το blues theme, που είναι το κύριο θέμα και της ταινίας. Με αυτό το τραγούδι κατάφεραν να φτάσουν υψηλά στα chart και γι' αυτό το λόγο συμμετείχαν έκτοτε συνεχώς σε soundtrack ταινιών με παρεμφερές θέμα και αισθητική. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ταινία Devil's Angels, Thunder Alley, Born Losers, αλλά δεν ξανακατάφεραν να φτάσουν την επιτυχία που σημείωσαν με τη συμμετοχή τους στο soundtrack της ταινίας Wild Angel. David Allan and the Arrows, blues theme λοιπόν.

Περάσαμε στην δεύτερη ταινία, σε μουσική από την δεύτερη ταινία για σήμερα. Πρόκειται για το φιλμ Wild in the Streets και το soundtrack έχει ηχογραφηθεί εξ ολοκλήρου από την μπάντα Max Frost and the Troopers, συγκρότημα που δεν υπάρχει. Ήταν fictional group για τις ανάγκες της ταινίας. Ακούσαμε αρχικά το main theme, Shape of Things to Come, και αν προσέξατε τους στίχους, εκφράζουν απόλυτα το γκροτέσκο θέμα, θα λέγαμε σήμερα, της ταινίας, όπου ο τραγουδιστής των fictional Max Frost and the Troopers εξελίσσεται σε pop idol και εν τέλει παίρνει την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και επιβάλλει δια νόμου την αντικουλτούρα, όπου χαρακτηριστικά όσοι είναι πάνω από 30 χρονών κλείνονται σε ψυχεδελικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και μέσω της καταναγκαστικής χορήγησης LSD υποτίθεται οι ορίζοντές τους θα διανυχθούν κτλ. Κτλ. Το soundtrack όμως αποτέλεσε επιτυχία, ανέβηκε ψηλά στα billboards, παρότι το συγκρότημα στην ουσία δεν υπήρχε, και συγκεκριμένα το Shape of Things to Come έγινε επιτυχία, έχει γνωρίσει και διασκευές και έχει γίνει ένας γκαράζ ύμνος στη συνέχεια των δεκαετιών. Τα τραγούδια είναι γραμμένα από τη Cynthia Vile και τον Barry Mann. Είναι ντουέτο που κρυβόταν πίσω από τους Monkeys, τον Paul Revere, Ronettes. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από την ίδια ταινία, Free Lovin'.

performance η επόμενη ταινία και περνάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάπου εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Σταματάει η αμερικάνικη παιχνιδιάρικη διάθεση, η Ευρώπη. Αρχίζουν να μπαίνουν στοιχεία avant-garde. Πρωταγωνιστούν βέβαια Mick Jagger, Anita Pallenberg. Η ταινία γυρίστηκε το 1968, αλλά λόγω λογοκρισίας, καταλαβαίνετε τι γίνεται μάλλον, κυκλοφόρησε μόλις το 1970. Είναι μια από τις αγαπημένες ταινίες του Quentin Tarantino, να πούμε χαρακτηριστικά, και περιγράφει ταυτόχρονα και την βουτυγμένη στα ναρκωτικά νεολαία, beat νεολαία του Λονδίνου, αλλά και τον υπόκοσμο, γι' αυτό είναι και ιδιαίτερα βίαιη, εκτός από ψυχεδελική και πειραματική η ταινία. Συμμετέχει βέβαια ο Αράι Κούντερ επίσης, δίνοντας έναν ωραίο κοφτό blues τόνο σε πολλά τραγούδια. Είναι ίσως η πρώτη φορά που γίνεται πειραματισμός με τα περίφημα Moog Synthesizer. Ο ίδιος ο Mick Jagger ήθελε να πειραματιστεί με αυτόν τον ήχο. Συμμετέχει η Mary Clayton, αυτή η φοβερή μαύρη τραγουδίστρια, πιο γνωστή για τη μνημειώδη ερμηνεία της στο Gimme Shelter. Αυτήν θα ακούσουμε τώρα, Mary Clayton, Poor White Hound Dog.

Λοιπόν, ωραιότατα και τα λαχούρια που κάμισα, αλλά η επόμενη ταινία, Privilege, γυρισμένη το 1967, επίσης Ηνωμένο Βασίλειο, φαντάζει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Στο soundtrack της ταινίας τραγουδάει αποκλειστικά ο Paul Jones, πρώην τραγουδιστής των Manfred Mann. Και πρόκειται για, στην ουσία, είναι ταινία, είναι ένα ντοκιμαντέρ για την, που πραγματεύεται τη φήμη και την επιρροή των pop stars που πλέον έχουν αναδυθεί εκείνη τη δεκαετία και πώς αυτοί μπορεί να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από το κράτος και την εκκλησία ακόμα, ώστε να ελέγξουν την πρώτη επαναστατημένη τότε μάλλον νεολαία της εποχής και πώς ακόμα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και η ίδια η pop κουλτούρα, μια διάσταση που τίνει

να την παραβλέψουμε, μπορούν να γίνουν εργαλεία συντηρητικοποίησης. Πραγματικά προφητική ταινία, αν τη σκεφτεί κάποιος, αν την αναλογιστεί κάποιος λίγο βαθύτερα. Και πάμε να ακούσουμε Paul Jones, I've been a bad, bad boy.

ακούσαμε ακόμα ένα κομμάτι από, από τον Paul Jones, Free Me, επίσης που περιεχόταν στην ταινία Privilege, και επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρα και στην κόμικ αισθητική. Σκηνοθέτης ο τιτανομέγιστος γερμανοαμερικάνος Ρους Μάιερ, Beyond the Valley of the Dolls, ταινία γυρισμένη το 1969, χαλαρό sequel της προηγούμενης του ταινία Valley of the Dolls, όπου εδώ περιγράφεται η πορεία ενός ακόμα fiction γυναικείου συγκροτήματος, των The Curry Nations, προς την προσπάθειά τους να κατακτήσουν τη φήμη ταξιδεύοντας στο Los Angeles, και η ταινία φυσικά έχει και την αντίστοιχη ανάλογη δόση ψυχεδελικών, σεξ, βίας. Παρουσιάζεται και η σκοτεινή πλευρά της showbiz, μεταξύ άλλων. Τα φωνητικά είναι εξαιρετικά, γιατί φυσικά πίσω από αυτό, από τις ηθοποιούες που υποτίθεται απαρτίζουν τις The Curry Nation, κρύβονται η Lynn Curry και η Barbara Robinson, φωνές των The Peanut Butter Conspiracy, αυτού του περίφημου ψυχεδελικού καλιφορνέζικου συγκροτήματος. Επίσης, έχουν στο soundtrack περιέχονται και τραγούδια των γνωστών από τον Strawberry Alarm Clocks, γνωστών από τον Innes and Peppermint. Εδώ όμως θα ακούσουμε τρία τραγούδια που κυκλοφόρησαν ως Curry Nations, Find It, ακολούθως Sweet Talking Candyman και Come With a Gentleman. Μια ωραία ανάμιξη συγκροτημάτων των Nuggets και των Jefferson Airplane, το ύφος που αποτυπώσαν οι Curry Nations.

Tunnels, ό,τι έχουν κυκλοφορήσει, το Dirty Water, ίσως την μεγαλύτερη τους επιτυχία, έχουν περιοδεύσει με τους Rolling Stones, έχουν σχεδόν ό,τι μπορεί να έχει ένα γκαράζ συγκρότημα της δεκαετίας του 60, και έρχεται και η ηχογράφηση αυτού του soundtrack με μια πλειάδα άλλων ονόμαστων συγκροτημάτων του γκαράζ ψυχ ηχοχρώματος. Riot on Sunset Strip, ξέρετε πώς το βλέπει κανείς. Είτε ως μια συντηρητική low budget exploitation ταινία, είτε ως μια ταινία που όντως έπιασε τις πραγματικές αναταραχές που σημειώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο λίγους μήνες νωρίτερα, πριν την κυκλοφορία της ταινίας, μέσα στο πνεύμα της πολιτικής χειραφέτησης. Θα ακούσουμε για τη συνέχεια άλλα δύο τραγούδια από τους The Chocolate Watch Band τώρα. Πολλοί άλλοι συμμετέχουν, αλλά θα μπορούσε να μας φάει όλη την εκπομπή. Ίσως οι πιο δυνατές ηχογραφήσεις των The Chocolate Watch Band περιέχονται στο soundtrack του Riot on Sunset Strip. Θα ακούσουμε λοιπόν τα Sitting There Standing και I Don't Need Your Lovin'.

Επόμενη ταινία, The Trip, 1967. Πίτερ Φόντα πάλι μπροστά μας ως πρωταγωνιστής, γραμμένη από τον Τζακ Νίκολσον και σχεδόν όλο το κρου που αργότερα θα συνεργαστεί στον Ξένια στο Καβαλάρι, το συναντάμε εδώ. Φυσικά, όπως χαρακτηριστικά δείχνει και ο τίτλος της ταινίας, περιγράφει τις εμπειρίες ενός νεαρού υπό την επίρρεια LSD, The Trip. Το soundtrack έχει αρκετά blues χρειά, γιατί έχει ηχογραφηθεί εξ ολοκλήρου από ένα συγκρότημα ονόματι The Electric Flag, όπου ο αρχηγός τους είναι ο Police Mike Bloomfield, γνωστός από τους Paul Butterfield Blues Band, αλλά και από τις πρώτες ηλεκτρικές ηχογραφήσεις του Bob Dylan στους Electric Flag. Γίνεται ένας ωραίος πειραματισμός, ένα ωραίο χαρμάνι και blues και jazz και ψυχεδελικών πειραματικών στοιχείων. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια, το Peter Strip, που είναι και το βασικό θέμα της ταινίας, και το Fine Young Thing. Και νομίζω θα τα διαπιστώσετε κι εσείς αυτά τα στοιχεία.

Τελευταία ταινία για σήμερα και τελευταίο τραγούδι θα ακούσουμε από το soundtrack της ταινίας The Head, γυρισμένη το 1968. Θα ακούσουμε τους Monkees με το τραγούδι τους Purpoise Song, ίσως η καλύτερη τους ηχογράφηση ή τουλάχιστον οι καλύτερες τους ηχογραφήσεις να περιέχονται σε αυτό το soundtrack, καθώς η ταινία αυτή στην ουσία αποτελεί μια απόπειρα των The Monkees να δραπετεύσουν από την bubblegum εικόνα τους, ίσως γι' αυτό και να ακολούθησε εμπορική αποτυχία για την ταινία, γιατί το κοινό είδε αντί για μια ευκολοχώνευτη ταινία ένα φιλμ που πραγματεύεται πάλι θέματα της αντικουλτούρας και πόσο είναι αυτά αμφιλεγόμενα, τη χειραγώγηση μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας, την τυποποιημένη φύση στην ουσία των συγκροτημάτων και των διασημοτήτων που προβάλλεται. Η ταινία είναι γραμμένη από τον Τζακ Νίκολσον και πάλι και κάνει και κάποιες περιστασιακές εμφανίσεις ο Φρανκ Τζάπα, masterpiece επίσης, κατά μια συνέντευξη του, έχει δηλώσει σε μια συνέντευξη του ο Κουεντίν Ταραντίνο. Εμείς όμως ακούμε για κλείσιμο τους Monkees με το Purpoise Song. Θα σε εύχομαι λοιπόν κάπου εδώ καληνύχτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Ελπίζουμε και θέλουμε να σας δούμε και να σας γνωρίσουμε αύριο στο πάρτι του Strummer Radio. Και μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Okay.